0: I guess you moved on really easily.
1: Πήγαινε Del Vuce, it's Olivia Rodrigo. Good for you for 97. Μπέω για να εμφακρακλή. Δεν είναι weekend, τέρια τερρετόρνα. Τρία ώρα τάλ Formula 1. Δεν είναι δάρμα γιόγουα Σπάνια. Και φάνε να κάνουμε ένα χόρτζο με weekend. Λιάντα με Grand Prix τάλ Ιταλία. Φέινε μαρίτσνε μένλι Ιταλιάνζα ζου χαφνα δάνα του Τεφελζάερ. Κουάζι κουάζι Αντωνέλλη είναι χιλού γύρπαχτη και Grand Prix. Ουσανέρα ουσ τύπτα μοβουμέντες ερωκόνα φιλίδες επούκολ. Δεν είναι weekend γιόγουα Σπάνια. I can't.